Καλημέρα τη ώρα να μην κάνω ραγιού. Ποιοι μείνουν και πε να νούν τα ίδια και γιού. Ω να τα ίδια γιού, κάνε ένα τρα μου at the weather forecast. Και τα one can one mean pong. Αν τα ίδια γιού μου, ω να τρα αρτά που ότιερο, νου σύραν. Μεν τι είναι ο Τάλαν, ο Ρουρκά και να χώνται σαν Τάλαν και τι όνειν με γι' αυτό. Ωρα τη ώρα τράκιν κάνει τα ίδια γιού, είχαν με κοινάκι. Τι νο Τάλαν, τράκιν καϊτάγια τα ίδια γιού. Είχαν με κοινάκι πάγια, η τη ροαγία είναι ίδια να και με τη μέσα με καρά ούτω ούτανα. Τα από τα πεούα, ο είπαν τσέρον εν έπε με φαγαρίκ. Τι τα ήρικε καν να γιούν νιόν τη Όκλαν και τα μάκη Μαχαουράου αγαναμεκίνα και παγιέ τη Ροαγιέ νιριανάκι με τε ουαναγνάν. Ο έπον τέρον ένα με αμούτσεν ταουράγα νιουπλεμέτ με ουαλέγκτσεν. Τι τα ήρικε καν να γιούν αγαναμεκίνα και γιούν κίσπεν παγιέ τη Ροαγιέ. Ο έπον τέρον ένα με νίπια ο πάμε στεν νότ. Τα ουπούν κάνουν τι τα ήρικα γιούν αγαναμεκίνα και παγιέ τη ουαναγνάν γιέ. Ο ασυναρούρεκάκι μου αναχών τη South Island, τράκιν κάνει τη ταϊρίκα γιού Νέλσεν, κάνε με κοινά και παγιέι, τε καχαράου γιέι. Πλένεμ κάνει τη ταϊρίκα γιού, κάνε με κοινά και παγιέι, τη ροαγιέι, είναι ίδια να κοιμε. Τι ουαναγνάν, ο αϊπον τσέρον ενέπε με Queenstown. Christchurch κάνει τη σόγουρα, κάνε με κοινά και παγιέι, τη ροαγιέι. Niriana ke me Timaru Ottenitten. What is the song ra one month with a forecast in the Tairi Kayo? Skarautia Hamon the weekend a yo by Yakita Roya with a forecast. If we can aperakiri pes me. Hopefully, Arakantaning on the weekend and Aro. I not a roy, we can no ram. No one am going ra yo. Oh, I pun the Irian the weather forecast and Sahanga in a hoi. Taratara. Roy Takawai, ke taratara Roy Takawai, kan aku kapongan na Takawai drive, ke to aku tong ko yari ko papas kan Takawai, ke tong ko yari ko kapongan na mrepe-repe yara, ke yara batarun kapongan na Tibet, Takawai, tinakon ako, ke yari taratara Roy, it is one Takawai.